0: Γνάση Μπενίτσι. Γνάση Μπενίτσι, αβάσετε η Ζαρουζιά και να είναι πόβεσατε. Τα γμίσμε σημεία ρεντοβαλίτε το χωστινιέ за ούτσελο για ποτσάτια ζασαδανιά σοβλαούσκεο λέσνεο κομποσεσοράτου. Αποζρή, να του τσβάργου πιτλιάτσκου, να του ήχ, μπέζο τσίμος, μπέζο χλάδνος, όνι θα του μπουν ροζδραποβάτ, μπουν ουσί πρέτ μουσικό ροσκαζοβάτ, κτορούς με μη ζαπλάτηλη, αλλά σε γίνει σκόντια σμίχωτη. Ας ήμ πούγε πάνσουτσα να σε δρει σέντεντσι ουτσίτατ, ακέτ μας κέρεο τσιχίτιμ, βόρα γόλαγε ζαμπουκον σκρβαλούμι ρούκαμι, ας φλίν του ποτκαβάτον, Камарад, не камарад, познамеся, не познамеся, мирник, зирник, до арешту пойдет.
1: Ты же мало бы утасием. Почувай, Яно, туто тито горни боли, одяк жива, а пре нас, але ай пре худобу. Ту було зверени дост, пре едних, ай пре других. Ленже я сон са сен теда вадить не пришел, шак са гадам воляко, догоньеме.
0: Но ище же! To my si ešte sexa kramejsky rozmyslíme.
2: No, mám nápad.
0: No.
2: Vy zeberete fľašu, spolu vypijeme, vy ju zaplatíte, to všetko v porádku.
1: Bojevič!
2: No, a čo?
0: Sokolíci, zadržte. O tú fľašu, mám totiž onakvejší nápad. O tú fľašu budeme superiť. Budeme spievať piesne. No. A keď v tej vašej piesni bude ospievané viacej zveriny ako v piesni našej, tak samo sebou fľašu platíme my, zástupcovia cechu lesnického. Lenže keď v tej vašej piesni bude ospievané tej zveriny menej ako v našej piesni, tak potom musíte tú fľašu platiť vy.
3: Dobre. Chlapci, aj jedni, aj druhý, vidím, že sa neviete dohodnúť. Tak toto bude. Ja, ako krčmár, vám to budem rátať a vy budete spievať. No. Aj jedni, aj druhý.
4: Pani muzikanti, utekaj zajac, varo!